0: Αλλά πού έχει μια πατρότητα για αυτή την πλατεία, ανάγκη προ το σάνι του λεπτά, δεν έχουν μόνο το αριστερό, θα είναι το βασικό του λεπτά.
1: Πάμε
0: να δούμε τι θα γίνει. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Πάμε να δούμε τι θα γίνει.

Ανθρώπινη 27, 28, 29, 30. Τώρα η προπαξιμότητα είναι ο καλαμός της εντύπωσης,

0: αμέσω τα πρωτόγυρα από μια άλλη και έδιναν δηλαδή, ήδη αυτό να αποτεκάψαμε την πρώτη αντολογικό κούρσα Σωστά, πάντα καθόλου άκρη από το Σανκαρία με εμπάρτια ότι τα προβλήματα στα κάτω του σκορπιτή του Αγαρουπανί, σημαστροφιά του Τζέιμπαρουπανί, να αγρίπτα μην σωστά βάσιλε τα πράγματα με πάλι να αγρίπτα ο Πραγματαγαρουπανί, τώρα λάβω σε μετά την υπόψη των Παδιάκων Ζαμπιάκο, λάβω σε μετά την Αγαρουπανί, μα καρύτα σαν. Αν τώρα είναι καλή του λίγα σαν μιζοκ, να κάρε, αφού τα σπίλε που είναι καντέ να βοκέ, αν τώρα είναι καλή κάθε βράκο,
1: divisi le batai ma la che la forma era per loro lei la forma la tutto per loro e la forma e non sta per loro per la forma per per loro che da loro si ha proprio se poi mai da ben sai da sei la sta da di rosso ma se il live sta fai così fai così fai così or era per loro che lei va a che cosa di che lei cosa e per la cosa so perché la parte ho da fare la di cosa la cosa
0: Γιατί ο Καλούνα, ω το μεταβολιάντα, θα μέσω το σεβέ, θα λάγει τσάιν, θα διάντα δεξιά πάντων κάλλι, αφού θα λάγει το σύμπαν, πήγε πλέσσα, θα λέγει ρε παιχνίδι, θα πει σαν τα κάλλι, θα την σαν τα κοκκού, ω η σημαντικό μετάλλι. Πε τα στόμα μου, να πατεθεί, πράγμα, τη λύση, θα το
1: πουλήσω. Ο Αντρίκο, να δει σε